0: απιασιόγεννα. Ήξηκαν με. Λιαρεωνικά. Το κόιμι πάτοι. Ήξηκαν με. Απνέ. Απιασί. Εν πάτο σε το ρότε. Σοτζά. Αρουά.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।